μπορούσε να σκατέρει και να σάνιτα. Όλα σου χειμερές και να σάνιτα. Μπορούσε να σκατέρει και να σάνιτα. Όλα σου χειμερές και να σάνιτα. Μωρέ.